όγαλακ, θρόδο όγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμο θρούρον να σπέλ, παίρνει αδρούλιν σχνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλ.

Ρόγαλακ, Ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούνον τα σπέλ. Παίρνει για δρούλιγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλα.